Θέλω μένος. Πάλι δεν είναι θέλουμένος. Σαβού, ζέμι, δεν ζαπώ και σε τέξτ.